is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026. Είμαστε συντονισμένοι στο Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Τι σας θυμίζει, Κυριακή 14 Ιουνίου? Σας έρχεται κάτι στο μυαλό? Δεν ξέρω. Και η Κυριακή και η 14 Ιουνίου, έτσι. Μόνο το 2026 είναι εκείνο που σας μπερδεύει, αν σας μπερδεύει. Έτσι, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι μπορείτε να καταλάβετε. Ή όχι. Τι λέτε. 14 Ιουνίου λοιπόν και Κυριακή. 14 Ιουνίου, μια μέρα η οποία είναι αφιερωμένη σε όλους τους μπασκετικούς. Για πείτε, σας θυμίζει κάτι αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα?

Σας θυμίζει. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Έχουμε να πούμε ότι 39 χρόνια από εκείνη την μαγική βραδιά της Κυριακής 14ης Ιουνίου 1987, να είμαστε καλά του χρόνου και στα 40 χρόνια να βρισκόμαστε εδώ στην παρέα, και να θυμόμαστε όπως τώρα εκείνη την μεγάλη στιγμή για την εθνική ομάδα, τη μεγάλη στιγμή για τον μπάσκετ στην Ελλάδα, την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 1987. Δεν ήταν απλώς ένα χρυσό μετάλλιο. Δεν ήταν απλώς η πρώτη φορά που η εθνική Ελλάδας σε οποιοδήποτε σπορ κατακτά την κορυφή της Ευρώπης. Δεν ήταν απλώς η δεύτερη κορυφή στο μπάσκετ μετά την ΑΕΚ του 68. Δεν ήταν απλώς όλα εκείνα τα παιδιά, ο Κώστας ο Πολίτης, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Φάνης Χριστοδούλου, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Αργύρης Καμπούρης, ο Νίκος Φιλίππου, ο Λιβέρης Ανδρίτσος, πόσοι, ο Ιωάννου, ο Σταυρόπουλος, ο Ρωμανίδης, ο Καρατζάς, πόσοι και πόσοι ακόμα που πρέπει να τους θυμόμαστε πάντα. Εκείνο το οποίο μπορούμε πάντοτε να σκεφτούμε είναι η επίδραση που είχε εκείνο το πολύ μεγάλο γεγονός σε μια περίοδο με έναν, θυμάστε εσείς οι παλαιότεροι, ανυπόφορο καύσωνα. Θυμάστε ότι είχαμε και νεκρούς. Περίοδος πανελλαδικών εξετάσεων για εμάς, αλλά ποιος ασχολιότανε, πραγματικά ποιος ασχολιότανε. Εντάξει, για μένα δεν ήταν πανελλαδικές, ήταν χρόνο πριν. Την επόμενη είχα πανελλαδικές, αλλά και πάλι είχα εξετάσεις. Δεν νομίζω ότι ασχολιόταν κανείς, ούτε με τις εξετάσεις, ούτε με τα σχολεία. Ήταν όλη η Ελλάδα, ζούσε στο ρυθμό του μπάσκετ, ζούσε στο ρυθμό της εθνικής, και το χρυσό μετάλλιο ήταν το αποκορύφωμα όλης αυτής της μαγικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε σε μια καυτή Αθήνα, σε μια Ελλάδα που έκαιγε από τον καύσωνα, αλλά καμάρωνε για εκείνες τις μεγάλες στιγμές που είχαν αρχίσει το Ευρωμπάσκετ, που είχε διεξαχθεί στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. 14 Ιουνίου 1987, η στιγμή που το ελληνικό μπάσκετ ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Η στιγμή όμως πάρχισαν και άλλα πράγματα, τα οποία καλό είναι να μην ξεχνάμε. Ότι δεν υπήρξε ποτέ άθλημα στην Ελλάδα, επειδή ορισμένοι αρέσκονται σε συγκρίσεις. Εγώ δεν κάνω συγκρίσεις, γιατί δεν υποτιμώ την επιτυχία κανενός αθλήματος, είτε είναι σούπερ δημοφιλές, είτε είναι λιγότερο δημοφιλές. Όλα τα αθλήματα αξίζουν σεβασμό, όλοι οι αθλητές αξίζουν σεβασμό και αναγνώριση. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επιδραστικότητα στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στο μπάσκετ που είχε αυτό το χρυσό μετάλλιο, δεν συνέβη σε κανένα άλλο άθλημα στην Ελλάδα. Το πώς αυξήθηκαν τα δελτία των νεαρών αθλητών, το πώς ξαφνικά το μπάσκετ έγινε νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα, όχι μόνο τα πρώτα εκείνα χρόνια, 2-3, επί σειρά δεκαετιών, όχι ετών, δεκαετιών. Πώς η μία επιτυχία έφερε την άλλη, πώς προσεγγίστηκαν επιχειρηματίες που μπήκαν και δημιούργησαν μεγάλες ομάδες. Να σας θυμίσω ότι από εκείνο το σημείο και μετά, ενώ είχαμε το ευρωπαϊκό της ΑΕΚ μόνο σε συλλογικό επίπεδο, πήρε κι άλλα η ΑΕΚ, πήρε και ο Παναθηναϊκός, πήρε και ο Ολυμπιακός, πήρε και ο Άρης, πήρε και ο ΠΑΟΚ, πήρε και το Μαρούσι. Ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ηρακλής έπαιξαν σε ημιτελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ο Μακεδονικός έπαιξε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ομάδες όπως ο Sporting Guinea Aris, το Ηράκλειο, παίξαν Ευρώπη, φτάσαν μέχρι τις 8 κάποιες από αυτές στο κύπελο Κόρατς. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε, να τα θυμόμαστε και να τα ερμηνεύουμε όπως ακριβώς είναι, χωρίς να κάνουμε συγκρίσεις, χωρίς να προσπαθούμε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και άλλοι είναι χειρότεροι, μόνο να παραθέσει τα γεγονότα και φυσικά τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας. Αν θυμάστε, ακολούθησε και το χρυσό μετάλλιο των παιδών εκείνης της σπουδαίας γενιάς των γεννημένων 72-73 στην Γκουέντσα. Ακολούθησε το χρυσό των παιδών στη Σαμσούντα, μια μεγάλη γενιά, η οποία το 95 στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στο Παγκόσμιο Εφήβων. Ακολούθησε και άλλο χρυσό της εθνικής ομάδας, ακολούθησε Χάλκινο, ακολούθησε Αργυρό, Χάλκινα μάλλον Αργυρό, επιτυχίες των μικρών εθνικών ομάδων. Ξαφνικά είδαμε και την ομάδα μπάσκετ γυναικών να μπαίνει στα Ευρωμπάσκετ, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Sporting αμέσως μετά το 87 πήγε σε δύο συνεχόμενα Final Four. Ο Αθηναϊκός έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός προχωρήσαν στην Ευρώπη. Βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι παιδιά του 87. Ταπεινή μου άποψη ότι αν δεν είχε συμβεί το 87, πιθανότητα πολύ δεν θα είχαμε
δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά σήμερα, γιατί έδωσε δουλειά σε προπονητές, σε αθλητές, σε παράγοντες, σε δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, σε δημοσιογράφους, σε πολύ κόσμο. Όλη αυτή η κοσμογονία λοιπόν είναι αποτέλεσμα εκείνης της μαγικής βραδιάς του 1987. Και γι' αυτό αυτή τη βραδιά θα την θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη.

0: Θέλω να το θυμηθούμε μαζί. Για πάμε.
1: 42 δευτερόλεπτα. Ο Ιωάννου εδώ δροσίζεται για να συνεχίσει τη μάχη. Ο Ανδρίτσος, ο οποίος έχει πάρει το φάουλ, έχει δικαίωμα για μία σημεία βολή. Εύστοχος και ψύχρεμος όπως και προηγουμένως. 96-94. Η Σοβιετική με την μπάλα. Ο Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς. Ταρακάνοφ, Βάλτερς. Τυχερή νέο τρίποντο. Ριμπάουντ το Ταρακάνοφ. 96-98-95. Αυτό το ριμπάουντ ίσως ήταν μοιραίο. Ακόμα 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Ιωάννου. Κοντρολάρει την μπάλα ο Μέμος Ιωάννου. Ανδρίτσος πλησιάζει προς το καλάθι, το σούτ με ταμπλό. 98-97. Ο Ολιβέρης Ανδρίτσος καθοριστικός σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ακόμα 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα. Βάλτερς. Κομίτσιους. Κλείνεται από τους ψηλούς. Μαζεύει ο Ανδρίτσος. Ο Γκάλης κι άλλα δεν έχει τον Βάλτερς. Γυρίζει και ο Ταρακάνοφ. Ελύσεται σαν έλουρος ο Έλληνας Άσος. Και φάουλ από τον Βάλτερς. Αν είχε ευστοχήσει και η προσπάθειά του, θα είχαμε τώρα 2 πόντους και μία βολή. Δηλαδή θα ήταν το σκορ 98-99 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και θα είχε και μία βολή ο Νίκος Γκάλης. Τώρα έχει μία βολή ή δύο βολές. Δύο βολές, πρέπει να έχει δύο βολές. 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο πολίτης συμβουλεύει τον Ιωάννου να ο Γκάλης που έχει πάρει θέση για τις ελεύθερες βολές. Σκορ 98-97. 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης. Η ισοφάριση. Η ελληνική ομάδα πάλι μπροστά. Και ακόμα 1,5 λεπτό. Ο κόσμος δίνει ό,τι έχει μέσα του για να εμποδίσει τους Σοβιετικούς. Ο Βάλτερς ελευθερώνεται, το σταματάει ο Ανδρίτσος, αλλά ο Στίβς καταλογίζει φάουλ. Ίσως να ήταν καθαρό το κόψιμο, αλλά αυτές τις στιγμές ναι, την μπάλα έκοψε ο Ανδρίτσος. Μόνο μπάλα έκοψε. Ο Στίβς όμως είδε φάουλ. Γιωβάησα. Καρατζάς παροτρύνει τον κόσμο να κραυγάζει ελάς-ελάς. Και ο Βάλτερς έχει 2 βολές. Ακόμα 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα. Και μία βολή για τον Βάλτης Βάλτερς, ενώ η ελληνική ομάδα προηγείται με 98-99. Ο Ανδρίτσος, ναι, η μπάλα δική μας από τα πόδια του Ταρακάνο. Από τα πόδια του Ταρακάνο η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα θέλει προσοχή. Ή να πετύχουμε το καλάθι ή να πάρουμε φάουλ. Η μπάλα στα χέρια του Γκάλη. Σε φεύγει από τον Χωμίτσιους. Γκάλης, Ιωάννου. Πάντα Ιωάννου. 13 δευτερόλεπτα για να γίνει επίθεση ακόμα. Ο Γκάλης στο Χριστοδούλου προσποίηση. Ξανά Γκάλης. Και καλάθι ανάμεσα σε δύο. 98-101. Μισό βήμα από το τρίαμβο η ελληνική ομάδα. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να προσέξουμε, μην κάνουν τρίποντο οι Σοβιετικοί. Ας τον αφήσουν να βάλει καλάθι. Όχι τρίποντο. Δεν μαρκάρουν εκεί. Όχι τρίποντο. 101-101. 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Έπρεπε να αφήσουν τους Σοβιετικούς να πάνε στο καλάθι. Ανενόχλητους να πετύχουν με την μπάλα. 29 δευτερόλεπτα. Πάντα Γκάλης. 24 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα τώρα. Ανδρίτσος. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου. 5, ελευθερώνεται το σουτ. Ριμπάουντ ο Καμπούρης και φάουλ ο Κοπόρο. Φάουλ ο Κοπόρο, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με 2 βολές. Με 2 βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά η φάση. Το rebound του Καμπούρη και το καθαρό φάουλ του Κομπόρο. Για να μην λένε, για να μην τυχόν πούν οι Σοβιετικοί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο. Μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την τριών πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένας τρίαμος. Είναι ένα ελληνικό κατόρθωμα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας 2 φορές τη Σοβιετική Ένωση, την Ιουγκοσλαβία και 1 φορά τη Σοβιετική Ένωση. Η καρδιά όλης της Ευρώπης χτυπάει εδώ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ένας μύθος καταρρίφθηκε. Ένας μύθος και γράφτηκε μια μεγάλη εθοπία. Ένα ηρωικό κατόρθωμα που όμοιό του δεν έχει να επιδείξει ποτέ στο παρελθόν ο παγκόσμιος αθλητισμός.
0: Μάλιστα. Είναι στιγμές που είναι βαθιά χαραγμένες μέσα μας, ειδικά για εμάς τους πιο γέρους, που την είχαμε ζήσει εκείνη την εποχή. Πραγματικά είναι πάντα συγκινητικές οι στιγμές. Δεν μπορώ να σας το κρύψω ότι κάθε φορά που βλέπω αυτό το βίντεο συγκινούμε, κάθε φορά που ακούω τη φωνή του Φίλιππα του Συρίγου, κάθε φορά που θυμάμαι εκείνες τις τελευταίες στιγμές του αγώνα, αλλά και το τι ακολούθησε όλος ο κόσμος, όλη την Ελλάδα στο δρόμο. Μια ατέλειωτη γιορτή, ένα απίθανο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά λίγο πριν τη 1:20.

0: Λοιπόν, 1 και 25 να επιστρέψουμε στο τώρα και καλύτερα στο χθες. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή μετά τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελο. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η φετινή αγωνιστική περίοδος. 89-85 το τελικό σκορ στην πέμπτη αναμέτρηση. Και ετοιμαζόμαστε πλέον για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι είπε καταρχήν ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, μετά την κατάκτηση του τροπέου και συνεχίζουμε.
1: Ερτήρια, θέλω εσύ να βάλεις τον επίλογο σε μια χρονιά που έχει 3 τίτλους σε 4 διοργανώσεις.
2: Ναι, ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη όμως, πάρα πολύ κουραστική, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια, είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά, όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων, και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό.
1: Και σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί δεν έφτανε ό,τι κάνατε στην Ευρωλίγκα, ήρθε και μια σειρά τελικών η οποία ήταν η πιο σκληρή των τελευταίων 3 ετών, γιατί έτσι όπως κύλησε. Δεν ξέρω αν έχεις...
2: Καλά, σαφέστατα, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η... Δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες, γίνανε τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική.
1: Και τι έδωσε και τον Ολυμπιακό μέσα λοιπόν,
2: παρκέ, δεν μιλάω για...
1: τι έδωσε τον Ολυμπιακό την επικράτηση μέσα στο παρκέ.
2: Νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες, όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γίνει προς μια μεριά.
1: Η τελευταία μου ερώτηση είναι τριπλή. Εξήγησέ μας γιατί έφερες τους άλλους 4 στην απονομή και τους έδωσε το κύπελο. Δείχνει κάτι για σένα αυτό? Δεύτερον, αν αφιερώνεις κάπου αυτό τον τίτλο και αν η επόμενη μέρα σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
2: Καταρχήν φώναξε αυτά τα 4 παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι 4. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον... Πού τα αφιερώνω,
1: ναι.
2: Στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό.
1: Σε όλους όσους σε στηρίζουν.
2: Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλες μου τις κατακτήσεις, όλα αυτά.
1: Η επόμενη μέρα έχει αρχηγό Ολυμπιακού. Εσένα.
2: Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους, πρέπει να.
1: Πάντως, δεν υπάρχει συμβόλαιο. Να κανονικά.
2: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
1: Ωραία. Αυτή είναι η είδηση βραδιά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ολόθερμα για αυτή την επιτυχία ολόκληρης χρονιάς. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω το μικρόφωνο, την εικόνα.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου. 3 τίτλοι, όπως είπαμε, σε μία σεζόν, στις 4 πιθανές κατακτήσεις. Το κύπελο πήγε στον Παναθηναϊκό, πανάξια, ήταν πολύ καλύτερος Παναθηναϊκός στον τελικό, το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τι είπε ο Άλεκ Πίτερς.
3: Tell me your feelings.
0: Να ακούσουμε.
4: Super blessed.
3: Νιώθει ιδιαίτερα super ευλογημένος, μας λέει, για αυτά τα επιτεύγματα στην Ελλάδα.
4: You know, this is an unbelievable position that we've been put in to bring so much happiness and joy to the club, the supporters, everybody with Olympiacos. It's been an amazing season, a magical season, one that, you know, you all the hardships, all the victories, all the defeats, everything was worth this moment.
3: Άξιζε αυτή τη στιγμή τα πάντα, όλη αυτή τη δύσκολη σεζόν. Ήταν μια υπέροχη σεζόν που χάρισαν τόσο πολύ ευχαρίστηση και ευτυχία στον κόσμο του Ολυμπιακού με αυτά τα επιτεύγματα. And you are also... Δεν θα έχουμε συνέχεια, τον καλή ομάδα να μπει στα αποδυτήρια.
0: Ωραία, δυστυχώς, λογικό, μπορούσα... θέλει να πανηγυρίσει ο άνθρωπος. Θα έλεγα να ακούσουμε και τον Εβάν Φουρνιέ, κατά τη γνώμη μου MVP της και αυτής της σειράς των τελικών μετά το Final Four. Πάμε.
3: Final Four in EuroLeague, but you are the MVP of the Greek Finals. Tell me what do you feel right now in front of this crowd
5: to be a champions of Greek.
6: Yeah, I'm just happy we won, man. To finish the season on a high note, to win the the two big major titles. We only lost the cup this year. It was a great season for us.
3: Ήταν μια σπουδαία χρονιά, μας λέει, για το πώς ένιωσε μπροστά σε αυτό το κοινό πανηγυρίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Κατακτήσαμε τους δύο βασικούς μας στόχους, που ήταν φυσικά η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδας. And I think the story goes on for you and the team in the next year.
6: Let me enjoy my summer as a champion.
3: When? Where?
6: Many places. I'm gonna travel.
3: We're gonna inform the fans to wait for you.
6: Yeah. I'm gonna do a little tour, in the islands, and after that we'll see. But first, let me enjoy my summer.
3: Για το τι επακολουθεί, λέει, αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου. Ακολουθεί μια σεζόν στα ελληνικά νησιά. Του είπαμε να μας προαναγγείλει το πού είναι αυτό, ώστε το κοινό του που τον λάτρεψε να τον υποδεχτεί και να κάνουν μαζί όλα αυτά μέσα από το Instagram και όλα αυτά, συνταγές που ζητάει ή οτιδήποτε, αλλά επιμένει να απολαύσει το καλοκαίρι του. But of course the summer is a holy summer for everybody, even after so hard work. It was a hard work all those months.
6: Yeah, honestly, I didn't think it would have been that hard to refocus after winning the EuroLeague. You give everything you have, you win the EuroLeague, and then you have to go and play extremely hard games against Panathinaikos for final games. It's mentally, it was very challenging. I'm really tired.
3: Thank you very much. Congratulations. Μας είπε ότι ήταν πολύ ψυχοφθόρο, δεν το περίμενα τόσο δύσκολο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας να μπορέσουν να ξανασετάρουν τους εαυτούς τους σε ένα mood, σε μια διάθεση, σε μια κατάσταση διεκδίκηση του πρωταθλήματος απέναντι στο Παναθηναϊκό, που ήταν ένας σκληρός αντίπαλος. Έτσι λοιπόν ένιωσε ο Εβαν Φουρνιέ για αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού στους Ελληνικούς.
0: Μάλιστα, άλλη μια μεγάλη στιγμή λοιπόν για τον Εβαν Φουρνιέ, όπως ακούσαμε, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ακούσουμε πλέον και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα, τις δηλώσεις που έκανε για αυτόν τον αγώνα, μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
3: Και βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι είσαι κορυφαίος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επισφραγίζεται η φετινή σεζόν εκτός από την Ευρωλίγκα και με το εγχώριο πρωτάθλημα. Πες μας τις πρώτες σου σκέψεις για το επίτευγμα το τελευταίο.
7: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε τρεις από τους τέσσερις τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγκα από τον μεγάλο στόχος μας, αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό, τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, αλλά στην νευρικότητα και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός, και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
3: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
7: 100%. Αν είδατε τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα συνέχεια για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει, ενώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε, εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά έλεξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει η χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
3: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
7: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες μας αξίζουν. Ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
3: Είχε τη δυσκολία του όπως και στο παρελθόν το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
7: Πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου του γιατί όλοι μιλάνε όλοι καλοί παίκτες. Όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις. Όπως φυσικά και ο κόουτς όταν μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά, πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
3: Ο κοτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
7: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτονται εδώ, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
3: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
7: Αυτό είναι σημαντικό, είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και έπρεπε να είναι νικηφόρο.

Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη σεζόν με τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, να είναι πρωταθλητής στην Elite League που βάζει το Πανιόνιος. Από την Elite League ανεβαίνουν στη νέα αγωνιστική περίοδο, στην GBL, η Δόξα Λευκάδας, πρωταθλήτρια της Elite League, και ο Βίκος Ιωαννίνων για πρώτη φορά στην ιστορία του. Στην ιστορία η ομάδα των Ιωαννίνων θα παίξει στην GBL. Να πούμε ότι στην ΑΕΝΑ γυναικών βέβαια είναι χρόνια ο Πας Γιάννενα. Είναι λοιπόν μια ιστορική στιγμή για την ομάδα της των Ιωαννίνων. Αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά σε αυτές τις κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την Elite League, είπαμε, η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος στην μεγάλη κατηγορία. Έχουν ήδη υποβαστεί από την Elite League τα Τρίκαλα, που δεν συμμετείχαν, αποχώρησαν. Το Εγάλεο, η Νίκη Βόλου και η Δάφνη υποβιβάστηκαν στην National League 1. Από την National League 1, οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν ήταν ο Κρόνος, που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην Elite League. Επίσης, ο Αμίντας επιστρέφει στην Elite League μετά από 2 χρόνια απουσίας. Μια ιστορική άνοδος για την ομάδα της Κομωτινής, περίπου 30 χρόνια μετά, μια από τις πιο κλασικές ομάδες της Α2 ανέβηκε στην Elite League. Και βέβαια στα μπαράζ, όπως είδαμε, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Εσπέρου επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στην Elite League. Σε ό,τι αφορά στη National League 2, έχουμε από τον πρώτο όμιλο ανέβηκε ο Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παίξει στη National League 1. Από τον δεύτερο όμιλο ανέβηκε ο Δούκας, επιστρέφει στη National League 1. Από τον τρίτο όμιλο επίσης επιστρέφει στη National League 1 ο ΕΦΑΟΣ. Από τον τέταρτο όμιλο η Αναγέννηση Καρδίτσας. Από τον πέμπτο όμιλο η Γαλάτιστα σε μια φοβερή σειρά με τη ΜΕΝΤ, με 4-3 ενώ είχαν 0-2. Και επίσης τα μπαράζ, ο Σίλας Εδιψού, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παίξει στην National League 1. Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα συμπληρωθούν οι κατηγορίες για να μπούμε πλήρη, να έχουμε πλήρη τον χάρτη και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, πάμε Αμερική μεριά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Η Knicks είναι σε μια ακόμα ιστορική βραδιά για το NBA. 53 χρόνια μετά γίνονται πρωταθλητές για τρίτη φορά στην ιστορία τους. Επικράτησαν 94-90 του Σαν Αντώνιο, 4-1 οι Knicks με 13 πόντους του Hart, 11 του Ανουνόμπι, 2 του Towns που είχε 10 rebound, 14 του Bridges και βέβαια μεγάλο πρωταγωνιστό Jalen Brunson με 45 πόντους. Ο Σάμετ είχε 5, συμμετοχή των Αλβαράδο, 2 ο Ρόμπινσον, συμμετοχή ο Μακμπράιντ και Χουκπόρτη, όπως και του Σοχάν και 2 πόντους από τον Κλάρκσον, ενώ για τους Spurs Βασέλ 12, Σαμπανί 14, Γουενμπανιαμά 19, Κάστλ 6, 7 από τον Φόξ, 25 από τον Χάρπερ, 17 από τον Τζόνσον, συμμετοχή για Λουκ Κορνέτ και Κάρτερ Μπράιαντ, 4-1 η Νίξ, πρώτο πρωτάθλημα το 1973, προσέξτε, τι γινόταν το 1973, τη χρονιά 72-73, γιατί επειδή πάντοτε όπως γνωρίζετε έχω το ρετρό μέσα μου από την εκπομπή της Πέμπτης, για να δούμε λοιπόν τι είχε γίνει τη σεζόν 72-73, τότε πήραν πρωτάθλημα η Νίξ. Ξεκινάει λοιπόν η σεζόν 72-73. Μετακομίζουν στην σειρά τη Royals, πηγαίνουν στο Kansas City, στις πόλεις Kansas City και Omaha. Άρα λοιπόν γίνονται Kansas City, Omaha Kings και μοιράζονται τους αγώνες τους εντός μεταξύ Missouri στο Kansas City και Nebraska, δηλαδή στην Ομάχα. Είναι η μετέπειτα Sacramento Kings. Άρα λοιπόν τι γίνεται τώρα εδώ, προσέξτε. Οι Kings που μετακόμισαν από το Cincinnati αρχίζουν λοιπόν, φεύγουν από την Ανατολική Περιφέρεια, πάνε στην Δυτική και στη Midwest Division. Άρα οι Phoenix Suns φεύγουν από τη Midwest, πάνε στην Pacific, παραμένουν Δυτικά, αλλά οι Houston Rockets μετακομίζουν στην Central Division, η οποία πριν ήταν στο Cincinnati, στους Royals, πριν μετακομίσουν. Αλλά παρότι είναι πολύ πιο κοντά στη Δύση από άλλες 4 ομάδες, όπως το Chicago, το Detroit και το Milwaukee, και πάνε στην που βρίσκονται στη Midwest λοιπόν. Άρα λοιπόν οι Houston Rockets πάνε ανατολικά. Αφού λοιπόν μένουμε στους Kings, θα πούμε ότι εκείνη τη χρονιά ο Tiny Archibald έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που οδήγησε το πρωτάθλημα σε πόντους και assist. Ο Σκαρόμπιτς δεν το είχε κάνει αυτό το 1967-68, αλλά τότε δεν ήταν σε μέσους όρους, αλλά σε σύνολα. Πάντως, ανεπίσημα δεν ήταν ο Ρόμπερτσον σε εκείνη την λίστα, γιατί είχε χάσει 17 αγώνες της regular season. Προσέξτε τώρα, το All-Star Game είχε γίνει στο Chicago Stadium, με την Ανατολή να επικρατεί 104-84 της Δύσης, και τον Dave Cowens στον Boston Celtics να είναι ο MVP. Η Ατλάντα έπαιξαν στο Omni Colosseum. Το θυμάστε το Omni, ήταν για σειρά ετών με αυτό το Pac-Man στη μέση. Οι Baltimore Bullets έπαιξαν την τελευταία τους χρονιά στην Βαλτιμόρη πριν μετακομίσουν στην Washington. Γύρισαν κάποια στιγμή από το 89 ως το 97, αλλά κάποιους αγώνες εντός έδρας, αλλά ουσιαστικά έγιναν Washington Bullets, πριν τελικά το Bullets θεωρηθεί λόγω μετάφραση σφαίρα επιθετικό και γίνουν Wizards. Ήταν η τελευταία σεζόν που το NBA μεταδόθηκε από το ABC, που πάντως επέστρεψε να πάρει τα δικαιώματα του ABA 30 χρόνια μετά, δηλαδή τη σεζόν 2002-2003. Φιλαδέλφια 76ers τελείωσαν με ρεκόρ 9-73, ένα ρεκόρ 11%. Ήταν το χειρότερο όλων των εποχών αυτό το 11% πριν τους Charlotte Bobcats, οι οποίοι τελείωσαν με ρεκόρ 10,6%. Επίσης οι Sixers, αυτό είναι το χειρότερο των Bobcats για σεζόν των 2 αγώνων. Οι Sixers έγιναν η πρώτη ομάδα που έχασε 70 αγώνες σε μια σεζόν και η μόνη ομάδα που κέρδισε λιγότερους από 10 αγώνες σε μια σεζόν 82 παιχνιδιών. ήταν η τελευταία χρονιά στο NBA για τον μεγάλο Wilt Chamberlain, ο οποίος οδήγησε το NBA και εκείνη τη χρονιά στα rebounds και στα ποσοστά ευστοχίας και παραμένει ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία του NBA που έχει οδηγήσει το πρωτάθλημα σε μια μεγάλη στατιστική κατηγορία σε κάθε σεζόν της καριέρας του. Επίσης, επιπροσθέτω, στο 72,7% που είχε στα ποσοστά ευστοχίας ήταν το καλύτερο μέχρι τη σεζόν 19-20 που ήρθε ο Μίτσελ Ρόμπινσον που με 1,5% περισσότερο, δηλαδή είχε 74,2, αλλά έχει σημασία ότι είχε επιχειρήσει 245 προσπάθειες λιγότερες από τον Τζάμπερλεν. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι ο Τζάμπερλεν ήταν κάπως μπροστά. Ήταν επίσης η τελευταία χρονιά για τους Χαλ Γκρίρ, Γκας Τζόνσον, Τομ Σάντερς, Κέβιν Λάφερη, που αργότερα έγιναν προπονητές τον Λάφερη, ο οποίος αργότερα έγινε προπονητής το New York Nets, στο ABA, και λίγο πιο μετά νομίζω δούλεψε και στο NBA ο Κέβιν Λάφερη και συγκεκριμένα στην Ατλάντα, στο Chicago Bulls τους, και κάποια στιγμή στο τέλος καριέρας του πια στο Μαϊάμι ο Κέβιν Λάφερη, ο οποίος είναι 86 ετών. Επίσης, μετά το τέλος των τριών δεκαλέπτων στο Boston Garden στις 20 Οκτωβρίου του 1952, οι Boston Celtics ήταν μπροστά 103-60. Εδώ όμως γίνεται το απίστευτο. Οι Braves πετυχαίνουν 58 πόντους στην τελευταία περίοδο και ιτούνται μόνο με 126-118. Η τελευταία περίοδος ήταν, όπως καταλαβαίνετε, 13-58, διαφορά 45 πόντων για τους Buffalo Braves, μετέπειτα Clippers. Η 58 πόντοι αυτή των Buffalo Braves ακόμη παραμένει ρεκόρ στο NBA για τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει μια ομάδα σε οποιοδήποτε από τα δεκάλεπτα. Λοιπόν, υπήρξαν πόσες αλλαγές προπονητών. Η Atlanta Hawks, το Ricky Gerin, μεγάλη φυσιογνωμία, με τον Cotton Fitzsimmons, επίσης μεγάλη φυσιογνωμία. Η Buffalo Braves, τον Johnny McCarthy με τον Jack Ramsey, μετέπειτα πρωταθλητή με τους Portland Trail Blazers. Οι Phoenix Suns άλλαξαν τον Cotton Fitzsimmons που πήγε στην Ατλάντα και πήραν τον Butch Van Brentakoff. Ο Cotton Fitzsimmons, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 οδηγούσε τους Suns σε πολύ καλές στροχές. Ο Jack Ramsey που φύγε από τη Φιλαδέλφια για να πάει στους Buffalo Braves και οι Sixers πήραν τον Roy Rubin. Και οι Blazers που έστειλαν τον Roland Todd για να αποκτήσουν τον Jack McCloskey. Αυτό έγινε στην off-season, μέσα στη σεζόν, μόλις 4 αλλαγές προπονητών. Από τους Pistons, Sir Lloyd το πήγαν στον Rain Scott. Οι Houston Rockets από τον Tex Winter στον Johnny Egan. Οι Sixers από τον Roy Rubin στον Kevin Lafferty. Και οι Seattle Supersonics από τον Tommy Salke στον Bucky Buck Walter. Ο Bucky Buck Walter στα 93 του πλέον ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, κυρίως στο Seattle. Εκεί έκανε τη μεγάλη του καριέρα. Λοιπόν, και για πολλά χρόνια στους Portland Trail Blazers. Μάλιστα το 1991 αναδείχθηκε Executive of the Year, καλύτερος παράγοντας της χρονιάς, οδηγώντας τους Blazers σε ένα εκπληκτικό 63-19. Όλα αυτά λοιπόν ήταν οι αλλαγές που έγιναν στο πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα που στην Ανατολική Περιφέρεια Boston Celtics κυριάρχησαν 68-14, ακολούθησαν οι Knicks με 57-25, οι Bullets με 52-30 και οι Atlanta Hawks με 46-36, οι ομάδες οι οποίες μπήκαν στα play-off. Από την άλλη, οι Milwaukee Bucks στη Δύση με 60-22, όσο και οι Lakers, οι Chicago Bulls στη Δυτική Περιφέρεια με 51-31 και οι Golden State Warriors με 47-35. Στη Δυτική Περιφέρεια ήταν και οι Detroit Pistons, ήταν και οι Phoenix Suns, οι οποίοι βεβαίως, όχι, οι Phoenix Suns παραμένουν, λάθος έκανα, οι Detroit Pistons και οι Chicago Bulls, όπως και οι Milwaukee Bucks, που αργότερα πήγαν στην Ανατολική Περιφέρεια. Δεν υπήρχαν τότε τρεις γύροι, ήταν οι ομάδες 17, οι τέσσερις πρώτες, 8 στην Ανατολή, 9 στη Δύση, οι τέσσερις πρώτες πηγαίναν στα play-off. Στους ημιτελικούς η Boston Celtics νίκησε τους Atlanta Hawks με 4-2 και η Νέα Υόρκη έκανε το 4-1 επί των Baltimore Bullets. Οι Baltimore Bullets, οι οποίοι ως πρώτη περιφέρεια, συνδίκησαν πίσω από τους Celtics, είχαν το αβαντάζ της έδρας, ενώ στη Δύση το Golden State έκανε το break απέναντι στο Milwaukee με 4-2, όπως και οι Lakers απέναντι στο Chicago με 4-3. Τελική Ανατολής, μεγάλοι αγώνες, οι Knicks 4-3 του Celtics, οι Los Angeles Lakers έκαναν break επίσης 4-1 τους Golden State Warriors και πάμε για μεγάλους τελικούς λοιπόν Νέας Υόρκης με το Los Angeles. Στην κανονική περίοδο ο Nate Archibald με 34 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Will Chamberlain με 18,6 rebound επίσης πρώτος στην κατηγορία, 11,4 assists για τον Tiny Archibald, 72,7% για τον Will Chamberlain στα shoot και 90,2% για τον Rick Barry του Golden State στις βολές. Πολυτιμότερος παίκτης ο Dave Cowens των Celtics, ρούκι της χρονιάς ο Bob McAdoo, σας λέει πολλά το όνομα των Buffalo Braves, Tom Henson τον πόντο στον Celtics, προπονητής της χρονιάς. Στην πρώτη ομάδα του NBA ο John Havlicek των Celtics, ο Spencer Haywood των Sonics, ο Karim Abdul-Jabbar των Bucks, λίγο πριν πάει στους Lakers, ο Tiny Archibald των Kings και ο Jerry West των Lakers. Στην δεύτερη ομάδα ο Elvin Hayes των Bullets, ο Rick Barry των Warriors, ο Dave Cowens των Celtics, ο Walt Frazier των Knicks και ο Pete Maravich των Hawks. Τρομερό να είναι ο MVP στην δεύτερη ομάδα. Πεντάδα των Rookies, ο Dwight Davis των Cavaliers, ο Bob McAdoo των Braves, ο Fred Boyd των Sixers, ο Jim Price των Lakers και ο Lloyd Neal των Blazers. Καλύτερη αμυντική ομάδα, ο David Debusschere των Knicks, ο John Havlicek των Celtics, ο Will Chamberlain των Lakers, ο Jerry West των Lakers και ο Walt Frazier των Knicks. Και καλύτερη, τη δεύτερη καλύτερη αμυντική ομάδα, Paul Silas των Celtics, Mike Riordan των Bullets, Nate Thurmond των Warriors, Not Valier των Bulls, Doug Cheney των Celtics. Να πούμε ότι ο Nate Thurmond των Warriors, όπως κατά ομολογία του Karim Abdul-Jabbar, ήταν ο σέντερ που τον είχε δυσκολέψει περισσότερο σε ό,τι αφορά τις αμυντικές του ικανότητες. Και πάμε στους τελικούς. 1-0 οι Lakers, 115-112 στην έδρα τους και μετά ακολουθεί καταιγίδα. Οι Knicks κάνουν το break 99-95-1-1. Κάνουν επίσης τις δύο νίκες στην έδρα τους 87-83-138 και 102-93 μέσα στο Los Angeles και είναι πρωταθλητές. Αυτά που λέτε για τους πρωταθλητές Knicks, αλλά δεν ήταν οποιοδήποτε αγώνας. Προσέξτε. Προπονητής των Knicks ο Red Holtzman, τον Lakers ο Bill Sharman. Πάμε. 1-10 Μαΐου τελική. MVP ο Willis Reed των Knicks. Γιατί τι έπαιζε σε εκείνες τις ομάδες. Και οι δύο προπονητές, ο Red Holtzman και ο Bill Sharman, ο πρώτος το 86 και ο δεύτερος το 4, μπήκαν στο Hall of Fame. Όπως και οι διαιτές, ο Darrell Garretson και ο Mandy Randolph. Επίσης, ποιοι MVP ήταν ο Willis Reed των Knicks. Ποιοι από όσους αγωνίστηκαν στο τελικό μπήκαν στο Hall of Fame στο μέλλον. Από τους Knicks, ο Jerry Lucas, ο Willis Reed, ο Bill Bradley, ο Dave Debusschere, ο Walt Frazier, ο Earl Monroe, αλλά σαν προπονητής ο Phil Jackson το 2007 και ο Dick Barnett. Από τους Lakers, ο Will Chamberlain, ο Jerry West, ο Gail Goodrich και ο Pat Riley ας προπονητής το 2008. Μιλάμε για μια σύγκρουση μοναδική από τους New York Knicks. Τότε είχαν τότε στο ρόστερ τους τον Dick Barnett, τον Henry Beebe, πατέρα του Mike Beebe που εξαργότερα στο NBA, τον Bill Bradley, μετέπειτα γερουσιαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Dave Debusschere, τον Walt Frazier, τον John Gianelli, τον Phil Jackson, γνωστός και μη εξαιρετέως, τον Jerry Lucas, τον Dean Meminger, τον Earl Monroe, τον Willis Reed, τον Tom Ricker και τον Harton Winko, ενώ οι Lakers είχαν τον Bill Bridges, τον Roger Brown, Will Chamberlain, Mel Kuntzer, Leroy Ellis, Keith Erickson, Gail Goodrich, Travis Grant, Happy Hairston, Jim McMillan, Jim Price, Pat Riley, Flynn Robinson, John Trapp, Bill Tennant και Jerry West. Jerry West, άνθρωπος ο οποίος είναι η φιγούρα στο λογότυπο το NBA, για να καταλάβετε πόσο αλλάξαν τα πράγματα από τότε που πήρε για τελευταία προφορά πρωτάθλημα η ομάδα της Νέας Υόρκης.

to battle.

girls.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Let's do that song, repeat.

tonight. Your angel eyes.

Happy birthday, give my wishes, be a real good time.